0: και καουανά. Φέτσι, τι ωραίο καϊκό να είτε
1: καθώς. Α, κάτι
0: κουτάλι έχετε. Με πέρα, εμουτζουά είτε αρώα.
1: Με
0: ρεκούρια.
1: Θα πάει, κάμα ούτε μου.
2: Ήρω μου χωτά. Κάρε κοτέ, ήρω μου, ναι.
3: Ανέτε τα ιβουέτα, αγουχάγα, ένα και φαεπάνια.